Η ώρα στην Τούρκη είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή, 10 Μαΐου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκειας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, εξόδωσε γραπτό μήνυμα με την ευκαιρία της ημέρας της μητέρας. Ο Ερντογάν αναφέρει τα εξής στο μήνυμά του. «Στέλνω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου για την ημέρα της μητέρας, τις μητέρες μας, οι οποίες με τη στοργή και την αυτοθυσία τους δίνουν κατεύθυνση στη ζωή μας και αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της οικογένειας και της κοινωνίας μας». Ως μέλη ενός μεγάλου πολιτισμού που έχει υιοθετήσει ως θεμελιώδη αρχή το ρητό «Ο παράδεισος βρίσκεται κάτω από τα πόδια των μητέρων», τιμούμε πάντοτε τους κόπους και τις προσπάθειες των μητέρων και εργαζόμαστε για την ευμερία και τη γαλήνη τους. Γνωρίζουμε ότι οι μητέρες μας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην οικοδόμηση μιας ισχυρής Τούρκια και πιστεύω από καρδιάς ότι θα υλοποιήσουμε το ιδεώδες μας για τον αιώνα της Τούρκια με τις προσπάθειες των πολύτιμων μητερών μας. Στέλνω τις ευχές μου για την ημέρα της μητέρας, τις μητέρες μας, οι οποίες αξίζουν τον μέγιστο έπαινο και σεβασμό και εύχομαι ο Αλλάχ να πάψει την ψυχή όλων των μητερών μας που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τούρκια, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σούρα της οργάνωσης, Μοχάμετ Τερφής, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτάπητο στέθηκαν οι προσπάθειες που συνεχίζονται για την εδραίωση μόνιμης ειρήνης στη Γάζα, οι δραστηριότητες για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, καθώς και άλλες εξελίξεις στην περιοχή. Ο Φιντάν επεσήμανε ότι ο πόλεμος στην περιοχή δεν πρέπει να οδηγήσει στο να ξεχαστεί το Παλαιστινιακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η Τούρκη συνεχίζει να διατηρεί στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας τις καταστροφές που προκαλεί το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως είναι απαράδεκτη η ενίσχυση της παρουσίας του Ισραήλ στη Γάζα και η παρεμπόδιση της μεταφοράς της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι χώρες που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και πρωτίστως οι Ισλαμικές χώρες πρέπει να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων. Ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τούρκη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί σε αυτές τις προσπάθειες. Τέλος, είπε ότι η Τούρκη θα συνεχίσει να αγωνίζεται με αποφασιστικότητα ενάντια σε οποιοδήποτε βήμα που αποσκοπεί στην απομάκρυνση του Παλαιστινιακού λαού από τη Γάζα. Τρεις Τούρκοι, οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, θα μεταφερθούν σήμερα στην Τουρκία. Το Υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι επαναπατρίζονται οι Τούρκοι που επέβαιναν στο πλοίο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, η οποία διεξάγεται σε συντονισμό με τις αρμόδιες διεθνείς αρχές, αναφέρθηκε ότι οι πολίτες μας δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ή ενδείξεις της νόσου. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι θα τεθούν σε καραντίνα αμέσως μετά την άφιξή τους στην Τούρκη και όλες οι υγειονομικές διαδικασίες θα γίνονται με σχολαστικότητα από το Υπουργείο.

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο σε αστυνομικό φυλάκιο στο βορειοδυτικό Πακιστάν, την οποία ακολούθησε ενέδρα εναντίον αστυνομικών που μετέβησαν στο σημείο για ενισχύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Εικόνες μετά την επίθεση του Σαββάτου έδειχναν το ισοπεδωμένο κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπιών και τούβλα, απανθρακωμένα συντρίμια και καταστρεμμένα οχήματα διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Ο αστυνομικός αξιωματούχος Σατζάτ Χάν δήλωσε την Κυριακή ότι οι σωροί 12 αστυνομικών ανασύρθηκαν από το κατεστραμμένο φυλάκιο, ενώ 3 αστυνομικοί βρέθηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν εσπεσμένα στο νοσοκομείο. Αστυνομικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι ένοπλοι αρχικά προσέκρουσαν στο φυλάκιο με ένα αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά και στη συνέχεια εισέβαλαν στο κτίριο ανοίγοντας πύρα εναντίον των υπόλοιπων αστυνομικών. Εσταλίσαν και άλλα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου για να βοηθήσουν την αστυνομία, αλλά οι τρομοκράτες τους έστεισαν ενέδρα προκαλώντας απώλειες, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης drones κατά την επίθεση. Ασθενοφόρα από υπηρεσίες διάσωσης και δημόσια νοσοκομεία έσπευσαν στο σημείο, με τους αξιωματούχους να αναφέρουν ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα κρατικά νοσοκομεία της πόλης Μπανού. Μια συμμαχία ενόπλων, γνωστή ως Ιτεχάντουλ Ματζαχιντίν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Οι επιθέσεις ενόπλων ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων του Πακιστάν με το Αφγανιστάν. Οι σφοδρότερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών ξέσπασαν μεταξύ των άλλοτε συμμάχων και νυν αντιπάλων τον Φεβρουάριο με πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα εντός του Αφγανιστάν, τα οποία, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, είχαν ως στόχο προπύργια ενόπλων. Εκτότε οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί, με περιστασιακές αψημαχίες να ξεσπούν κατά μήκος των συνόρων, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί επίσημη κατάπαυση του πυρός. Το Ισλαμαμπάτ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε ενόπλους που χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να σχεδιάζουν επιθέσεις στο Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι η δράση των ενόπλων στο Πακιστάν αποτελεί εσωτερικό πρόβλημα της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκη, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, συνεχάρη τον αθλητικό σύλλογο Γαλατασαράι, ο οποίος εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας της Trendyol Super League, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν. Συγχαίρω από καρδιά στη Γαλατασαράι, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της Trendyol Super League για τέταρτη συνεχόμενη φορά, καθώς και ολόκληρη την κοινότητα του αθλητικού συλλόγου Γαλατασαράι, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση και τους φιλάθλους της, ανεφέρει ο Ερντογάν στο μήνυμά του. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας. Μια μέρα για να δείξουμε την αγάπη μας και τον σεβασμό μας στον άνθρωπο που μας γέννησε, μας μεγάλωσε και δεν διστάζει ούτε στιγμή να κάνει οποιαδήποτε θυσία για το καλό μας. Την αγάπη μας προς τη μάνα να την δείχνουμε κάθε μέρα γιατί αυτό είναι το μόνο που ζητά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, όπου μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς τη Σανούρφα, σε μία από τις παλαιότερες γνωστές μνημιακές κατασκευές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η στάση μας σε αυτό το επεισόδιο είναι το Göbekli Tepe, το οποίο εγγράφηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς το 2018. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Göbekli Tepe είναι ένας μοναδικός χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς που θέτει υπό επανεκτίμηση τις καθιερωμένες παραδοχές για την ανθρώπινη ιστορία, αποδεικνύοντας ότι οι κοινότητες κυνηγών τροφοσυλλεκτών ήταν σε θέση να οικοδομήσουν περίπλοκες και μνημιακές αρχιτεκτονικές δομές, ακόμη και πριν από τη μετάβαση στη μόνιμη εγκατάσταση. Το Göbekli Tepe είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται κοντά στη Σανούρφα στους πρόποδες των βουνών Γκέρμους. Με τις συστηματικές ανασκαφές που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990, ο χώρος αυτός προσελκύει την προσοχή με τις μεγάλες ομάδες λίθινων κατασκευών κυκλικής κάτωψης, τις κεντρικές στήλες σχήματος TAF και τα πλούσια ανάγλυφα πάνω σε αυτές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτές οι μνημιακές κατασκευές χρονολογούνται μεταξύ 9.600 και 8.200 π.Χ. Από αυτού την άποψη, το Göbekli Tepe θεωρείται ένα από τα παλαιότερα δείγματα μνημιακής αρχιτεκτονικής που σώζονται έως σήμερα. Στη βάση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας του Göbekli Tepe βρίσκεται η συγκλονιστική νέα προοπτική που προσφέρει σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης των ανθρώπινων κοινοτήτων. Για πολλά χρόνια ο επιστημονικός κόσμος πίστευε ότι η εγκατάσταση σε μόνιμους οικισμούς και η γεωργία ήταν προαπαιτούμενα για τη δημιουργία περίπλοκων κοινωνικών δομών και μνημιακής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, τα ευρήματα στο Göbekli Tepe δείχνουν ότι αυτή η σχέση μπορεί να λειτουργεί και αντίστροφα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της UNESCO, ο χώρος αυτός αποδεικνύει σαφώς ότι οι κοινότητες κυνηγών τροφοσυλλεκτών, ακόμη και πριν από τη γεωργία, μπορούσαν να συγκεντρώνονται γύρω από κοινά συμβολικά και τελετουργικά συστήματα για την υλοποίηση αρχιτεκτονικών έργων μεγάλης κλίμακας. Τα ανάγλυφα πάνω στις στήλες εμπλουτίζονται με φιγούρες ζώων όπως αλεπούδες, φίδια, σκορπιούς, αγριογούρουνα και πουλιά. Αυτές οι απεικονίσεις δεν αντανακλούν μόνο μια αισθητική αντίληψη, αλλά ταυτόχρονα τον νοητικό κόσμο και τους συμβολικούς τρόπους έκφρασης των πρώιμων ανθρώπινων κοινοτήτων. Σύμφωνα με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το Göbekli Tepe ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για την κατανόηση των συστημάτων πεποιθήσεων των πρώιμων περιόδων της ανθρώπινης ιστορίας. Η προσέγγιση που έχει αναπτύξει η Τουρκία όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση του χώρου αποτελεί ένα από τα παραδείγματα που προσελκύουν την προσοχή σε διεθνές επίπεδο. Το Göbekli Tepe τελεί υπό προστασία στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και διαφυλάσσεται μέσω ενός σχεδίου διαχείρισης που συντονίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Όπως τονίζεται και στα αρχεία της UNESCO, οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται με ελεγχόμενο τρόπο προκειμένου να διατηρηθεί η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα του χώρου, ενώ η διαχείριση των επισκεπτών, οι επιστημονικές έρευνες και τα μέτρα προστασίας διεξάγονται με ισορροπημένο τρόπο. Το προστατευτικό σύστημα

0: χημιακών λίθινων κατασκευών από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Παράλληλα, η οργάνωση των διαδρομών των επισκεπτών, η δημιουργία χώρων ενημέρωσης και η υιοθέτηση μιας αντίληψης βιώσιμου τουρισμού υποστηρίζουν τόσο την προστασία όσο και την ορθή ανάδειξη του χώρου. Αυτή η ολιστική προσέγγιση αποτελεί ισχυρή αντανάκλαση της επιστημονικής και προστατευτικής προοπτικής που έχει υιοθετήσει η Τουρκία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθώς οι έρευνες για το Göbekli Tepe προχωρούν, νέα επιστημονικά ζητήματα συνεχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο. Ιδιαίτερα οι σχέσεις που αναπτύσσονται με άλλους νεολιθικούς οικισμούς της γύρω περιοχής επιτρέπουν την αξιολόγησή της μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό τοπίο. Η Σανούρφα και τα περίχωρά της ξεχωρίζουν ως ένα κέντρο που πυκνώνουν οι οικισμοί της πρώιμης νεολιθικής περίοδου, προσφέροντας τη δυνατότητα για μια ολιστική ανάγνωση αυτής της κρίσιμης φάσης της ανθρώπινης ιστορίας. Οι διεπιστημονικές μελέτες, συνδυάζοντας διαφορετικά πεδία όπως η αρχαιολογία, η ανθρωπολογία και οι περιβαλλοντικές επιστήμες, αποδεικνύουν ότι το Göbekli Tepe δεν είναι μόνο ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά ταυτόχρονα μια πολυεπίπεδη πηγή γνώσης που φωτίζει ένα από τα σημεία καμπής της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτές οι μελέτες συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της παγκόσμιας αξίας του χώρου και στη μεταβίβασή του στις μελλοντικές γενιές. Σήμερα το Göbekli Tepe δεν είναι μόνο ένα παράθυρο στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα ένα ισχυρό σύμβολο που υπενθυμίζει την ευθύνη της προστασίας της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Με την ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο χώρος αυτός, του οποίου η διεθνής αναγνωρισιμότητα αυξάνεται, αναδεικνύει επίσης την εμπειρία της Τουρκίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποφασιστικότητά της στο ζήτημα της προστασίας. Στην επόμενη στάση του ταξιδιού μας στην UNESCO θα συνεχίσουμε να ανοιχνεύουμε τα ίχνη της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Η προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί πλέον μόνο ευθύνη των οικογενειών, αλλά κορυφαίο θέμα στην ατζέντα των κρατών. Η Τουρκία, με ένα νέο νόμο που ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου από τη Μεγάλη Θρονσυνέλευση, απαγόρευσε τη δημιουργία λογαριασμών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πόσο νέο είναι όμως αυτό το βήμα στην πραγματικότητα?

παρόμοια μέτρα ετοιμάζονται να το πράξουν. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα ψηφιακής επαλήθευσης ηλικίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σημείο είναι το εξής. Ενώ τα έγκριτα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις ως προστασία και ρύθμιση, όταν πρόκειται για την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χαρακτηρίζουν ως αμφιλεγόμενη απαγόρευση και επιτήρηση όταν αφορούν την Τουρκία. Το ίδιο μέτρο, διαφορετική χώρα, διαφορετικό πλαίσιο. Σήμερα, σε μια ανάλυση του Yusuf Özkır για το TRT World, εξετάζουμε τόσο τη νέα ρύθμιση της Τουρκία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία θέσπισε νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο νόμος που ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκία απαγορεύει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς σε πλατφόρμες και υποχρεώνει τους παρόχους να προσφέρουν σαφή εργαλεία γονικού ελέγχου όπως παρακολούθηση του χρόνου χρήσης και απέτηση συνένεσης κατά την εγγραφή. Επιπλέον, οι πλατφόρμες οφείλουν να εξετάσουν άμεσα τις καταγγελίες και να αντιμετωπίσουν τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται κυρώσεις όπως απαγόρευση διαφημίσεων ή περιορισμός εύρους ζώνης. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι πλατφόρμες ψηφιακών παιχνιδιών, οι οποίες υποχρεούνται πλέον σε ηλικιακή ταξινόμηση του περιεχομένου τους. Ο νόμος θα τεθεί σε ίσχυ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν ένα θέμα στους αναγνώστες τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ερμηνευτικά σχήματα, επηρεάζει καθοριστικά την αντίληψη της κοινής γνώμης. Προκειμένου να κατευθύνουν και να διαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης γύρω από ένα ζήτημα, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί καταφεύγουν συστηματικά σε αυτή τη μέθοδο. Παρόλο που οι εταιρείες ΜΜΕ συνήθως γνωρίζουν ότι αυτή η πρακτική αντιβαίνει στην ηθική και αντίκειται στη θεωρία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν εγκαταλείπουν την παθιασμένη στάση τους όσον αφορά την πλαισίωση του περιεχομένου. Όταν πρόκειται για την Τουρκία, τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν πάντα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα σε αυτό το θέμα. Χαρακτηριστική είναι η στάση του περιοδικού Der Spiegel σχετικά με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Η δημοσιογραφική γραμμή του περιοδικού στην ίδια ακριβώς ρύθμιση, όταν αυτή σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν εφαρμόζεται από την Τουρκία, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Το να αποκαλέσει κανείς απλή αντίφαση δεν επαρκεί, καθώς είναι σαφώς διακριτή μια προκατάληψη. Ενώ το Der Spiegel ορίζει μια ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προστασία και ρυθμιστικό πλαίσιο, το ίδιο μέτρο, όταν εφαρμόζεται από την Τουρκία, παρουσιάζεται ως αμφιλεγόμενη απαγόρευση και παρακολούθηση. Από όποια οπτική γωνία και αν το δει κανείς, πρόκειται για μια ξεκάθαρη ασυνέπεια. Παρόμοια διαστρέβλωση παρατηρείται και στον τρόπο που η τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle παρουσιάζει αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Σε ένα κείμενο που ξεκινά ως φαινομενικά ουδέτερη είδηση, χρησιμοποιούνται σε πολλά σημεία φράσεις όπως «υπάρχουν φόβοι ότι αυτή η απαγόρευση θα μπορούσε να επηρεάσει και ενήλικες» ή «εκφράζονται ανησυχίες ότι η εφαρμογή θα μπορούσε στην πραγματικότητα να στοχεύσει και ενήλικες χρήστες». Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αρνητικό πλαίσιο ερμηνείας στον αναγνώστη. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις δημοσιογραφικές αρχές, όσο και με την υποχρέωση για παροχή πλουραλιστικού περιεχομένου. Επίσης, η παρουσίαση των VPN ως λογισμικό που σε χώρες όπως η Τουρκία με απαγορεύσεις στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την παράκαμψη της λογοκρισίας, επικρίνεται ως έκφραση μιας διαστρεβλωμένης προοπτικής. Ήδη από το 2020, η τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle είχε υιοθετήσει παρόμοια στάση, παρουσιάζοντας αρνητικά μια αντίστοιχη ρύθμιση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία.
Τότε υποστηρίχθηκε ότι οι τέτοιες ρυθμίσεις είναι εφικτές σε χώρες με υψηλά νομικά πρότυπα όπως η Γερμανία, ενώ σε αυταρχικά κράτη είναι μεγάλος ο κίνδυνος.

ίχνος να τα καταχραστούν. Αν και η στάση αυτή σήμερα εμφανίζεται κάπως πιο ήπια, παραμένει ευδιάκριτη. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως αναζητούν λύσεις για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές χώρες λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε τέτοιες πλατφόρμες. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων σε αυξανόμενα προβλήματα όπως η ελλειμματική προσοχή, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η απώλεια κινήτρων, η εξίμνηση των όπλων και η ριζοσπαστικοποίηση που ενισχύονται με την ψηφιοποίηση. Το θέμα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα παγκοσμίως. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε σχετική νομοθετική ρύθμιση, περιορίζοντας από τον Δεκέμβριο του 2025 την πρόσβαση ατόμων κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Snapchat, το X και το Facebook. Η Γαλλία έχει επίσης κάνει παρόμοια βήματα σε σχετικό νόμο που ψηφίστηκε από τη Γερουσία. Παρόμοιες ρυθμίσεις υπάρχουν και σε αρκετές ασιατικές χώρες. Στη Δανία και την Νορβηγία βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για απαγορεύσεις σε άτομα κάτω των 15 και 16 ετών αντίστοιχα. Ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre, είπε ότι το σχετικό σχέδιο νόμου θα κατατεθεί εντός του έτους. Η συζήτηση είναι έντονη και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι οι υπάρχουσες ρυθμίσεις δεν επαρκούν για την προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς επιρροές του διαδικτύου. Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, είπε ότι μια νέα ψηφιακή εφαρμογή επιβεβαίωσης ηλικίας είναι τεχνικά έτοιμη και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη μια ευρεία συνένεση επί αυτού του θέματος. Συνολικά φαίνεται ότι πολλές χώρες, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια κοινή πρόκληση την προστασία των παιδιών για έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Η Τουρκία με τη νέα ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με αυτή την παγκόσμια τάση, επιδιώκοντας την προστασία των ανήλικων από τις αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών δικτύων.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκη είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή, 10 Μαΐου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, εξόδωσε γραπτό μήνυμα με την ευκαιρία της ημέρας της μητέρας. Ο Ερντογάν αναφέρει τα εξής στο μήνυμά του: «Στέλνω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου για την ημέρα της μητέρας στις μητέρες μας, οι οποίες με τη στοργή και την αυτοθυσία τους δίνουν κατεύθυνση στη ζωή μας και αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της οικογένειας και της κοινωνίας μας. Ως μέλη ενός μεγάλου πολιτισμού που έχει υιοθετήσει ως θεμελιώδη αρχή το ρητό «Ο παράδεισος βρίσκεται κάτω από τα πόδια των μητέρων», τιμούμε πάντοτε τους κόπους και τις προσπάθειες των μητέρων και εργαζόμαστε για την ευμερία και τη γαλήνη τους. Γνωρίζουμε ότι οι μητέρες μας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην οικοδόμηση μιας ισχυρής Τούρκια και πιστεύω από καρδιάς ότι θα υλοποιήσουμε το ιδεώδες μας για τον αιώνα της Τούρκια με τις προσπάθειες των πολύτιμων μητέρων μας. Στέλνω τις ευχές μου για την ημέρα της μητέρας στις μητέρες μας, οι οποίες αξίζουν τον μέγιστο έπαινο και σεβασμό, και εύχομαι ο Αλλάχ να πάψει την ψυχή όλων των μητερών μας που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τούρκια, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς

επικεφαλής τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σούρα της οργάνωσης, Μοχάμετ Τερφής, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτάπητο στέθηκαν οι προσπάθειες που συνεχίζονται για την εδραίωση μόνιμης ειρήνης στη Γάζα, οι δραστηριότητες για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και άλλες εξελίξεις στην περιοχή. Ο Φιντάν επεσήμανε ότι ο πόλεμος στην περιοχή δεν πρέπει να οδηγήσει στο να ξεχαστεί το παλαιστινιακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η Τούρκη συνεχίζει να διατηρεί στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας τις καταστροφές που προκαλεί το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως είναι απαράδεκτη η ενίσχυση της παρουσίας του Ισραήλ στη Γάζα και η παρεμπόδιση της μεταφοράς της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι χώρες που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και πρωτίστως οι Ισλαμικές χώρες πρέπει να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων. Ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τούρκη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί σε αυτές τις προσπάθειες. Τέλος, είπε ότι η Τούρκη θα συνεχίσει να αγωνίζεται με αποφασιστικότητα ενάντια σε οποιοδήποτε βήμα που αποσκοπεί στην απομάκρυνση του Παλαιστινιακού λαού από τη Γάζα. Τρεις Τούρκοι, οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, θα μεταφερθούν σήμερα στην Τουρκία. Το Υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι επαναπατρίζονται οι Τούρκοι που επέβαιναν στο πλοίο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, η οποία διεξάγεται σε συντονισμό με τις αρμόδιες διεθνείς αρχές, αναφέρθηκε ότι οι πολίτες μας δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ή ενδείξεις της νόσου. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι θα τεθούν σε καραντίνα αμέσως μετά την άφηξή τους στην Τούρκη και όλες οι υγειονομικές διαδικασίες θα γίνονται με σχολαστικότητα από το Υπουργείο.

Δυτικού Πακιστάν, την οποία ακολούθησε ενέδρα εναντίον αστυνομικών που μετέβησαν στο σημείο για ενισχύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Εικόνες μετά την επίθεση του Σαββάτου έδειχναν το ισοπεδωμένο κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπιών και τούβλα, απανθρακωμένα συντρίμμια και καταστρεμμένα οχήματα διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Ο αστυνομικός αξιωματούχος Σατζάτ Χάν δήλωσε την Κυριακή ότι οι σωροί 12 αστυνομικών ανασύρθηκαν από το κατεστραμμένο φυλάκιο, ενώ 3 αστυνομικοί βρέθηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν εσπεσμένα στο νοσοκομείο. Αστυνομικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι ένοπλοι αρχικά προσέκρουσαν στο φυλάκιο με ένα αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά και στη συνέχεια εισέβαλαν στο κτίριο ανοίγοντας πύρα εναντίον των υπόλοιπων αστυνομικών. Εστάλησαν και άλλα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου για να βοηθήσουν την αστυνομία, αλλά οι τρομοκράτες τους έστεισαν ενέδρα προκαλώντας απώλειες, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης drones κατά την επίθεση. Ασθενοφόρα από υπηρεσίες διάσωσης και δημόσια νοσοκομεία έσπευσαν στο σημείο, με τους αξιωματούχους να αναφέρουν ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα κρατικά νοσοκομεία της πόλης Μπανού. Μια συμμαχία ενόπλων, γνωστή ως Ιτεχάντουλ Ματζαχιντίν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Οι επιθέσεις ενόπλων ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων του Πακιστάν με το Αφγανιστάν. Οι σφοδρότερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών ξέσπασαν μεταξύ των άλλοτε συμμάχων και νυν αντιπάλων τον Φεβρουάριο με πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα εντός του Αφγανιστάν, τα οποία, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, είχαν ως στόχο προπύργια ενόπλων. Εκτότε οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί, με περιστασιακές αψημαχίες να ξεσπούν κατά μήκος των συνόρων, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί επίσημη κατάπαυση του πυρός. Το Ισλαμαμπάτ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε ενόπλους που χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να σχεδιάζουν επιθέσεις στο Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι η δράση των ενόπλων στο Πακιστάν αποτελεί εσωτερικό πρόβλημα της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, συνεχάρη τον αθλητικό σύλλογο Γαλατασαράι, ο οποίος εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας της Trendyol Super League, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν. Συγχαίρω από καρδιά στη Γαλατασαράι, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της Trendyol Super League για τέταρτη συνεχόμενη φορά, καθώς και ολόκληρη την κοινότητα του αθλητικού συλλόγου Γαλατασαράι, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση και τους φιλάθλους της, ανεφέρει ο Ερντογάν στο μήνυμά του. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Μια μέρα για να δείξουμε την αγάπη μας και τον σεβασμό μας στον άνθρωπο που μας γέννησε, μας μεγάλωσε και δεν διστάζει ούτε στιγμή να κάνει οποιαδήποτε θυσία για το καλό μας. Την αγάπη μας προς τη μάνα να την δείχνουμε κάθε μέρα γιατί αυτό είναι το μόνο που ζητά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, όπου μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς τη Σανούρφα, σε μία από τις παλαιότερες γνωστές μνημιακές κατασκευές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η στάση μας σε αυτό το επεισόδιο είναι το Göbekli Tepe, το οποίο εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2018. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Göbekli Tepe είναι ένας μοναδικός χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς

0: που θέτει υπό επανεκτίμηση τις καθιερωμένες παραδοχές για την ανθρώπινη ιστορία, αποδεικνύοντας ότι οι κοινότητες κυνηγών τροφοσυλλεκτών ήταν σε θέση να οικοδομήσουν περίπλοκες και μνημιακές αρχιτεκτονικές δομές, ακόμη και πριν από τη μετάβαση στη μόνιμη εγκατάσταση. Το Γκιομπετλί Τεπέ είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται κοντά στη Σανούρφα στους πρόποδες των βουνών Γκέρνους. Με τις συστηματικές ανασκαφές που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990, ο χώρος αυτός προσελκύει την προσοχή με τις μεγάλες ομάδες λίθινων κατασκευών κυκλικής κάτωψης, τις κεντρικές στήλες σχήματος TAF και τα πλούσια ανάγλυφα πάνω σε αυτές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτές οι μνημιακές κατασκευές χρονολογούνται μεταξύ 9.600 και 8.200 π.Χ. Από αυτού την άποψη, το Γκιομπετλί Τεπέ θεωρείται ένα από τα παλαιότερα δείγματα μνημιακής αρχιτεκτονικής που σώζονται έως σήμερα. Στη βάση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας του Γκιομπετλί Τεπέ βρίσκεται η συγκλονιστική νέα προοπτική που προσφέρει σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης των ανθρώπινων κοινοτήτων. Για πολλά χρόνια ο επιστημονικός κόσμος πίστευε ότι η εγκατάσταση σε μόνιμους οικισμούς και η γεωργία ήταν προαπαιτούμενα για τη δημιουργία περίπλοκων κοινωνικών δομών και μνημιακής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, τα ευρήματα στο Γκιομπετλί Τεπέ δείχνουν ότι αυτή η σχέση μπορεί να λειτουργεί και αντίστροφα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της UNESCO, ο χώρος αυτός αποδεικνύει σαφώς ότι οι κοινότητες κυνηγών τροφοσυλλεκτών, ακόμη και πριν από τη γεωργία, μπορούσαν να συγκεντρώνονται γύρω από κοινά συμβολικά και τελετουργικά συστήματα για την υλοποίηση αρχιτεκτονικών έργων μεγάλης κλίμακας. Τα ανάγλυφα πάνω στις στήλες εμπλουτίζονται με φιγούρες ζώων όπως αλεπούδες, φίδια, σκορπιούς, αγριογούρουνα και πουλιά. Αυτές οι απεικονίσεις δεν αντανακλούν μόνο μια αισθητική αντίληψη, αλλά ταυτόχρονα τον νοητικό κόσμο και τους συμβολικούς τρόπους έκφρασης των πρώιμων ανθρώπινων κοινοτήτων. Σύμφωνα με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το Γκιομπετλί Τεπέ ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για την κατανόηση των συστημάτων πεποιθήσεων των πρώιμων περιόδων της ανθρώπινης ιστορίας. Η προσέγγιση που έχει αναπτύξει η Τούρκη όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση του χώρου αποτελεί ένα από τα παραδείγματα που προσελκύουν την προσοχή σε διεθνές επίπεδο. Το Γκιομπετλί Τεπέ τελεί υπό προστασία στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και διαφυλάσσεται μέσω ενός σχεδίου διαχείρισης που συντονίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Όπως τονίζεται και στα αρχεία της UNESCO, οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται με ελεγχόμενο τρόπο προκειμένου να διατηρηθεί η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα του χώρου, ενώ η διαχείριση των επισκεπτών, οι επιστημονικές έρευνες και τα μέτρα προστασίας διεξάγονται με ισορροπημένο τρόπο. Το προστατευτικό σύστημα στέγασης που υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει ως μια σημαντική εφαρμογή για την προστασία των μνημιακών λίθινων κατασκευών από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Παράλληλα, η οργάνωση των διαδρομών των επισκεπτών, η δημιουργία χώρων ενημέρωσης και η υιοθέτηση μιας αντίληψης βιώσιμου τουρισμού υποστηρίζουν τόσο την προστασία όσο και την ορθή ανάδειξη του χώρου. Αυτή η ολιστική προσέγγιση αποτελεί ισχυρή αντανάκλαση της επιστημονικής και προστατευτικής προοπτικής που έχει υιοθετήσει η Τουρκία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθώς οι έρευνες για το Γκιομπετλί Τεπέ προχωρούν, νέα επιστημονικά ζητήματα συνεχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο. Ιδιαίτερα οι σχέσεις που αναπτύσσονται με άλλους νεολιθικούς οικισμούς της γύρω περιοχής επιτρέπουν την αξιολόγησή της μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό τοπίο. Η Σανούρφα και τα περίχωρά της ξεχωρίζουν ως ένα κέντρο που πυκνώνουν οι οικισμοί της πρώιμης νεολιθικής περίοδου, προσφέροντας τη δυνατότητα για μια ολιστική ανάγνωση αυτής της κρίσιμης φάσης της ανθρώπινης ιστορίας. Οι διεπιστημονικές μελέτες, συνδυάζοντας διαφορετικά πεδία όπως η αρχαιολογία, η ανθρωπολογία και οι περιβαλλοντικές επιστήμες, αποδεικνύουν ότι το Κιοπικλή Τεπέ δεν είναι μόνο ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά ταυτόχρονα μια πολυεπίπεδη πηγή γνώσης που φωτίζει ένα από τα σημεία καμπής της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτές οι μελέτες συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της παγκόσμιας αξίας του χώρου και στη μεταβίβασή του στις μελλοντικές γενιές. Σήμερα το Γιοπικλή Τεπέ δεν είναι μόνο ένα παράθυρο στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα ένα ισχυρό σύμβολο που υπενθυμίζει την ευθύνη της προστασίας της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Με την ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο χώρος αυτός, του οποίου η διεθνής αναγνωρισιμότητα αυξάνεται, αναδεικνύει επίσης την εμπειρία της Τουρκίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποφασιστικότητά της στο ζήτημα της προστασίας. Στην επόμενη στάση του ταξιδιού μας στην UNESCO θα συνεχίσουμε να ανοιχνεύουμε τα ίχνη της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Η προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί πλέον μόνο ευθύνη των οικογενειών, αλλά κορυφαίο θέμα στην ατζέντα των κρατών. Η Τουρκία με ένα νέο νόμο που ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση απαγόρευσε τη δημιουργία λογαριασμών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πόσο νέο είναι όμως αυτό το βήμα, στην πραγματικότητα καθόλου? Χώρες όπως η Αυστραλία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ελλάδα έχουν ήδη λάβει παρόμοια μέτρα ή ετοιμάζονται να το πράξουν. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα ψηφιακής επαλήθευσης ηλικίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σημείο είναι το εξής. Ενώ τα έγκριτα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις ως προστασία και ρύθμιση, όταν πρόκειται για την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χαρακτηρίζουν ως αμφιλεγόμενη απαγόρευση και επιτήρηση όταν αφορούν την Τουρκία. Το ίδιο μέτρο, διαφορετική χώρα, διαφορετικό πλαίσιο. Σήμερα, σε μια ανάλυση του Yusuf Özkır για το TRT World, εξετάζουμε τόσο τη νέα ρύθμιση της Τουρκία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία θέσπισε νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο νόμος που ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκία απαγορεύει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς σε πλατφόρμες και υποχρεώνει τους παρόχους να προσφέρουν σαφή εργαλεία γονικού ελέγχου όπως παρακολούθηση του χρόνου χρήσης και απέτηση συνένεσης κατά την εγγραφή. Επιπλέον, οι πλατφόρμες οφείλουν να εξετάσουν άμεσα τις καταγγελίες και να αντιμετωπίσουν τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπονται κυρώσεις όπως απαγόρευση διαφημίσεων ή περιορισμός εύρους ζώνης. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι πλατφόρμες ψηφιακών παιχνιδιών, οι οποίες υποχρεούνται πλέον σε ηλικιακή ταξινόμηση του περιεχομένου τους. Ο νόμος θα τεθεί σε ίσχυ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν ένα θέμα στους αναγνώστες τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ερμηνευτικά σχήματα, επηρεάζει καθοριστικά την αντίληψη της κοινής γνώμης. Προκειμένου να κατευθύνουν και να διαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης γύρω από ένα ζήτημα, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί καταφεύγουν συστηματικά σε αυτή τη μέθοδο. Παρόλο που οι εταιρείες ΜΜΕ συνήθως γνωρίζουν ότι αυτή η πρακτική αντιβαίνει στην ηθική και αντίκειται στη θεωρία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν εγκαταλείπουν την παθιασμένη στάση τους όσον αφορά την πλαισίωση του περιεχομένου. Όταν πρόκειται για την Τουρκία, τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν πάντα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα σε αυτό το θέμα. Χαρακτηριστική είναι η στάση του περιοδικού Der Spiegel σχετικά με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Η δημοσιογραφική γραμμή του περιοδικού στην ίδια ακριβώς ρύθμιση, όταν αυτή σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν εφαρμόζεται από την Τουρκία, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Το να αποκαλέσει κανείς απλή αντίφαση δεν επαρκεί, καθώς είναι σαφώς διακριτή μια προκατάληψη. Ενώ το Der Spiegel ορίζει μια ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προστασία και ρυθμιστικό πλαίσιο, το ίδιο μέτρο, όταν εφαρμόζεται από την Τουρκία, παρουσιάζεται ως αμφιλεγόμενη απαγόρευση και παρακολούθηση. Από όποια οπτική γωνία και αν το δει κανείς, πρόκειται για μια ξεκάθαρη ασυνέπεια.

Παρόμοια διαστρέβλωση παρατηρείται και στον τρόπο που η τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle παρουσιάζει αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Σε ένα κείμενο που ξεκινά ως φαινομενικά ουδέτερη είδηση, χρησιμοποιούνται σε πολλά σημεία φράσεις όπως «υπάρχουν φόβοι ότι αυτή η απαγόρευση θα μπορούσε να επηρεάσει και ενήλικες» ή «εκφράζονται ανησυχίες ότι η εφαρμογή θα μπορούσε στην πραγματικότητα να στοχεύσει και ενήλικες χρήστες». Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αρνητικό πλαίσιο ερμηνείας στον αναγνώστη. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις δημοσιογραφικές αρχές, όσο και με την υποχρέωση για παροχή πλουραλιστικού περιεχομένου. Επίσης, η παρουσίαση των VPN ως λογισμικό που σε χώρες όπως η Τούρκια με απαγορεύσεις στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την παράκαμψη της λογοκρισίας, επικρίνεται ως έκφραση μιας διαστρεβλωμένης προοπτικής. Ήδη από το 2020 η τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle είχε υιοθετήσει παρόμοια στάση, παρουσιάζοντας αρνητικά μια αντίστοιχη ρύθμιση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τούρκια. Τότε υποστηρίχθηκε ότι τέτοιες ρυθμίσεις είναι εφικτές σε χώρες με υψηλά νομικά πρότυπα όπως η Γερμανία, ενώ σε αυταρχικά κράτη είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τα καταχραστούν. Αν και η στάση αυτή σήμερα εμφανίζεται κάπως πιο ήπια, παραμένει ευδιάκριτη. Δεν είναι μόνο η Τούρκια, πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως αναζητούν λύσεις για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές χώρες λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε τέτοιες πλατφόρμες. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων σε αυξανόμενα προβλήματα όπως η ελλειμματική προσοχή, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η απώλεια κινήτρων, η εξύμνηση των όπλων και η ριζοσπαστικοποίηση που ενισχύονται με την ψηφιοποίηση. Το θέμα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα παγκοσμίως. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε σχετική νομοθετική ρύθμιση, περιορίζοντας από τον Δεκέμβριο του 2025 την πρόσβαση ατόμων κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Snapchat, το X και το Facebook. Η Γαλλία έχει επίσης κάνει παρόμοια βήματα σε σχετικό νόμο που ψηφίστηκε από τη Γερουσία. Παρόμοιες ρυθμίσεις υπάρχουν και σε αρκετές ασιατικές χώρες. Στη Δανία και την Νορβηγία βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για απαγορεύσεις σε άτομα κάτω των 15 και 16 ετών αντίστοιχα. Ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre, είπε ότι το σχετικό σχέδιο νόμου θα κατατεθεί εντός του έτους. Η συζήτηση είναι έντονη και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι οι υπάρχουσες ρυθμίσεις δεν επαρκούν για την προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς επιρροές του διαδικτύου. Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, είπε ότι μια νέα ψηφιακή εφαρμογή επιβεβαίωσης ηλικίας είναι τεχνικά έτοιμη και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη μια ευρεία συνένεση επί αυτού του θέματος. Συνολικά φαίνεται ότι πολλές χώρες, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια κοινή πρόκληση την προστασία των παιδιών για έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Η Τούρκια με τη νέα ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με αυτή την παγκόσμια τάση, επιδιώκοντας την προστασία των ανήλικων από τις αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών δικτύων.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!